0: Φύγετε. Μονέτε η τούτ. Να ώρα του.
1: Να είστε μόνο μονοτέγιο, μπρο. Αν πούρα, αϊ, μοήλα, αϊ, ανήσι, αϊ, τελειώ.